να τονία και λιλίχτε να μέρει λιλίχτε να τονία και λιλίχτε να μέρει λιλίχτε γάλιπ σενταχότε το τέρι λιλίχτε γάλιπ σενταχότε το τέρι λιλίχτε.